0: Good morning, you're listening to Paradise 90 FM with your boy Cypress inside the Tropical Morning Show. What time are you? You've been listening to 6 o'clock in the morning. Venus come across 7 9. Thank you to my swag and the service that got company for the old time. Yes, but we start to go one time at 10 o'clock and then by Mr. Runaway Liu, but you lot 10 because 7 to 2 p.m. by start the company of Haiti and at 2 p.m. because 7 to 6 p.m. by start the company belong Daphne. Yes, the afternoon groove. All right, and before you meet the phone up, listen, well, before we meet up, what must have happened all unofficial results or story and blow election blow municipal election when been taking place today, especially blow new councillors, believe me, or the way by all elected in. Anyway, full of me got finish all unofficial results, but time where official results by become out by the electoral office, not list up law, VBDC, but Lisa give him out. Okay, and before we meet the phone, please, the Amarillo Sunny Boy, Jaren, where Mr. Blissini came this morning. Hope you pass on good day while you stop give on good service. You got all customers, believe, especially you, you start on a basketball house. More service we used to provide them, and we tough to muscle time. Okay, we got one story, and please, just for a story, and believe me, love, small no more. Story, and I think, Joseph Tom, you used to have a story, and hope you buy, maybe want something to do with them language too. Sometimes, by me language for me. Sometimes, by me talk me slow. By me say haram several language. Some you blow a how we talk talk. For example, suppose where one man. I'm going to give example. As Ivira. Suppose one man Ivira talk talk me slow. By me say no, him blow Ivira. Or one man Malay talk talk me slow. By me say no, one man Malay. Or one man Pango, Erakor, Notevate, Narsait. Some by me haram several mo. Se ira pues pa doctor pa yaram se pa yaram pa el doctor pa lisa se un pos vitales no los cuate me lo puedo lo ve pues lo van manivre y tal en vez no cuate me lo ve ya me ira no cuate me lo ve ale me le pues el doctor se tiene ni tropa sí ya cuate me lo puedo lo ve me me le no vamos a su van manivre cosa y yo pues ya lo puedo golsam sa al kain sem accent pa me set give him out se you come out of lisa be E me mi blow one all flab living mul e mai so mi sa story na o se ma se ma i vira se ma pe vote dalem yes o se poso man dan se afta i vile te vote dalem ore se dan mi dalem mo se oh o no mo se se sum pa one man dalem se afta i vile ti sta golo e afta i vote dalem ore i no tale ore dalem no se oh pe e mai tu o li su ma one village le mai li su ma me ore se o se yes na oh Αυτή η κατουάν ολβλέ, η κατουάν ολβλέ, όλοι σε σωματέν πούπου όπετ, πούπου όπετ, τσαρέν, σε ζαλή συνικά με εμένα, σε μισε. Σε τα λες, μην κάνουμε στο ρένα, στο ρένα, μην κάνουμε στο ρένα, λέμενο. Ολβλά όπετ, όλ το βέλο εμάι, έμεινε στο άλλο εμάι, είπε η κατόλα, ολπίσκοπ, όλοι κάνουμε στα ότε με, ολπίσκοπ. Ολπίσκοπ, όλοι κάνουμε στα ότε με, μα λέει, σε μου, ολπίσκοπ, λέω, US νομό. Όλοι κάνουμε στα ότε με, κοκό, μας μάνεις η πάσα, λέει, σε μισε. Όλοι βάντε μα, όλοι σαρέ τίπλο λίγο πάγνα, όλοι μεγάμε κακά έπλο κατά αφήνεις, λέγε στε πλέμα λέ. Τε τέσσε μπαλί στα γάμπα κλουφιλά, λέ, λίστα κόλο επότ, σαν μου πλένα, λίστα κοπάγα. Αλέ, σε μισε όλο πέτη, sorry λόγωτα, sorry λόγωτα. Εμένα σε μισε στάπα, λίστα ρε τίπλο κοτσά μου πότ, κράι κράι σμόλ, ούτε, σε μπλο γάμπλο φιλάνα. Κράι σμόλ, αλέ, λόγω πέτου η κράι, εμένα. Στα κράι, αλέ, σε μια πέ, αλέ, one all peace κοπέ, εμπλέμ, Amy. Αυτά, one-all απόβλο, όλα όπετε και γράψε. Η λόγω όπετε γράψε. Amy, come call σε μέλε. One-all woman και γράψε. Oh, Amy, look, όπετε is crying for you. Oh, Amy, look, όπετε is crying for you. Αυτά, Amy, ήταν ρόμπλο, Αμερικά και γράψε. Oh, really, όπετ. Πεφρώμε μέα. Yes, yeah, oh, yeah. Sorry. Yes, yes. Σε ο αμέμψε τα λέμψε. Η βιρατούλη σε μεγάλο με κάνει away. Yes. Oh. Πέσε μου. Am I too? Σε μη yes. Oh. Αλέ εμένα ήταν λεμένο. Oh, Amy, look. Όπετ is crying for you. Αλέ. Amy ήταν ρόνι. Γράζε. Oh, really, Όπετ. Αλέ. Όπετ στα κράει. Γράζε. Oh, really, yeah. Oh, please. Σι, όλα παιδί. Στο NBA, tough. How we join them language. Είχω τέμα. Εγώ ούτε είπα Ιγλίς ούτε μιλαγούς ούτε είπα Μένα γράσε Oh, Amy, look, Opet is crying for you Amy ήταν ράμος Oh, really, Opet Opet εμένα Oh, really, Anyways, enjoy this one here coming up your way Όπως έπρεπε σε μια από τη Λεωάνα Good Vlemur. Είμαι στα κόκλωσα from Weekend, Weekend and Me Tomorrow. This one here, Aze Italia. Enjoy this, you're listening to Paradise 90 FM.
1: Feel the hit. Feel the freshness. Paradise 98 FM, simply the best.